0: Πάπελα.
1: Μία και μπάπελα να τζοτένε.
0: Σαϊ σαϊ βάβο. Έω καχύ και έκαϊ. Μία το κιμπάλα να τζοτένε.
2: Μου έχει κουτά κουτσιάσε. Ω, η λιάνιο μου νόρο καλανομάτι είναι όλοι κανά ο μάτι.
1: Μα σε πίπι, πώς έω κάτι μου κέλε ρε ουίρα. Βαντούνε άνε και γε κορά τένε. Μα χάε ουίρα κινού μου νουά.
2: Μα χάλα νησαρία. Μα σε τό, κινά λέλα άνα ουίρα. Αω, βαντούνε ουίρα ουρά τένε. Μα χάω ουί, αω, ανή μου νουά.
1: Μα ασά ρούσι, αρινε κουρό βακάνι ο βυρικάνα αμπιασμίρα βοασίλο πάνα. Τι βό, κυβάντουνε εσά, ουίρα βαντένε.
3: Μονακά, μου είμαι γύρω σου όχι καλέλα. Μου λόγω να μου σε κέκαει, όνει νησού ενώρα τέν, γουέρα αχίανα, πάμε στα μοσάρου τα ηγουρού. Σε μπέρι καναπάχει, η καλέλο σαϊά.
2: Βάμποσα, τι βό κοινά πέακα, ακούτα ο κάτι. Η όλια σάκα σοβάτα, σώσι βασίβα. Νημάτε λόγω, ωραί ροκαβάνα. Μάτσε, νημαπούρο μάκινα αμουλιάκου. Άνια νιχαλίχα, ότε πασά, ηγουρού. Ναι, ότε ηλιασίβα μουρίμα.
0: Junior, όντι σου λορά τένε. Όμω, πέλα παχύ, μάτσε, ο τένε. Μαχαουίρα να μιλήλει.
1: Εγώ, για πίπι, τι ότε ποσίβα, νημία, και χιούερα καουίουε, χαουέχα.
2: Χούβα, ομβολιουέ τα λαντσό κόλλα. Μολό, πάνω να καλαμουτίανα.
4: Pakento komio mukala ne soja sosiva nimrere lo sokwea nimukalo telwa murima osia vanchene okala vanchene nimpento wata
5: asvida maisapo asvida
6: o que que a vovó está a cozinhar hoje?